0: You are listening to the Greek Community Radio program with community news, music and current affairs on 5EPI FM. Welcome to the program.
1: Αγαπητοί ακροατές, καλώς ήρθατε στο πρόγραμμα του ελληνικού ραδιοφώνου του 5EBI με τη Δήμητρα Ψαρού, Έλλη Σπέι, Ελένη Γλαρού και Παναγιώτη Πύρο.
2: Μείνετε συντονισμένοι μαζί μας για ένα ευχάριστο ενημερωτικό πρόγραμμα.

μπήκαμε πλέον αγαπητοί ακροατές στον έκτο μήνα του χρόνου, τον Ιούνιο. Ο Ιούνιος είναι ο έκτος μήνας του Γρηγοριανού, δηλαδή του νέου ημερολογίου. Η ονομασία του είναι λατινική και προέρχεται από τη σύζυγο του Δία, την Ήρα, η οποία στα λατινικά ονομαζόταν Τζούνο. Η Τζούνο ήταν η προστάτηδα του οίκου και του γάμου. Κατά μία άλλη εκδοχή, ο Ιούνιος πήρε το όνομά του από τον Λεύκιο Ιούνιο Βρούτο, τον πρώτο ύπατο που θεμελίωσε τη δημοκρατία στη Ρώμη τον 5ο αιώνα π.Χ. Αρχικά, ο Τζούνιους ήταν ο τέταρτος μήνας του δεκάμινου ρωμαϊκού ημερολογίου, αλλά αργότερα, στο νέο δωδεκάμινο ημερολόγιο των Ρωμαίων, πήρε την έκτη θέση. Στο αρχαίο Αττικό ημερολόγιο, ο Ιούνιος αντιστοιχούσε με το δεύτερο δεκαπενθήμερο του μήνα Θαργυλιώνα και το πρώτο δεκαπενθήμερο του μήνα Σκυροφοριώνα. Οι μήνες αυτοί αντιστοιχούν με το χρονικό διάστημα από 24 Μαΐου μέχρι 22 Ιουνίου. Στο διάστημα αυτό στην Αθήνα γιορτάζονταν τα Βενδίδια προς τιμήν της θρακικής θεότητας Βενδίδος της Αρτέμιδας. Καλυντήρια και πλυντήρια, γιορτές που σχετίζονταν με τον καθαρισμό του ναού της θεάς Αθηνάς. Σκυροφόρια, γυναικεία γιορτή προς τιμήν της Αθηνάς, της Δήμητρας και της Περσεφόνης. Διπόλια, εορτή αφιερωμένη στο Δία με θυσία βοδιού. Και αρητοφόρια, προς τιμήν της θεάς Αθηνάς. Καλό μήνα ευχόμαστε λοιπόν σε όλους και καλό χειμώνα να έχουμε.

0: Σήμερα στο πολιτιστικό μας αφιέρωμα θα θυμηθούμε έναν παλιό και αξέχαστο λαϊκό ερμηνευτή, τον Χριστάκη, όπως ήταν ευρύτερα γνωστός. Ας ακούσουμε τι έχει να μας πει η Δήμητρα Ψαρού για τον συμπαθή τραγουδιστή.
1: Ο Χριστάκης ήταν λαϊκός τραγουδιστής και συνθέτης που άφησε εποχή τα χρόνια της δικτατορίας για το ερμηνευτικό του, τα περαμέντο και τις φιγούρες του στην πίστα. Αποκλήθηκε Johnny Halliday της Ελλάδας. Μεγάλες του επιτυχίες, τα τραγούδια «Παίζουν τα μπαγλαμαδάκια» και «Θα ζήσω ελεύθερο πουλί» που ακούγονται και σήμερα. Ο Χρήστος Σύρπος, όπως ήταν το πλήρες όνομά του, γεννήθηκε το 1924 στην Κωνσταντινούπολη. Ήρθε οικογενειακός στην Ελλάδα και εγκαταστάθηκε στη Δράμα, όπου δούλεψε αρχικά ως υδραυλικός. Στο τραγούδι μπήκε με την προτροπή και τη βοήθεια του ρεμπέτη Κώστα Καπλάνη. Στο διάστημα 1950-1967 τραγουδούσε σε κόντο, δηλαδή δεύτερη φωνή, και έπαιζε κιθάρα και μπαγλαμαδάκι δίπλα στα μεγαλύτερα ονόματα του λαϊκού τραγουδιού, όπως Πολυπάνου, Γιώτα Λίδια και άλλοι, τόσο στη δισκογραφία όσο και στο πάλκο. Από το 1967 ξεκίνησε σόλο καριέρα με μεγάλη επιτυχία. Ήταν το πρώτο όνομα στα μαγαζιά της παραλίας, στα δειλινά κλπ. Και διασκέδαζε τους θαμώνες του μέχρι πρωίας. Είχε τη συνήθεια να τραγουδάει ξαπλωμένος ανάσκελα στην πίστα, ενώ τον σκέπαζαν οι σωροί από τα σπασμένα πιάτα. Τον είδαμε επίσης και σε ελληνικές κινηματογραφικές ταινίες της εποχής. Η πρώτη μεγάλη επιτυχία του ήρθε στα μέσα του 1960 με το τραγούδι των Ζαφυρίου Γαβαλά «Να χαρείς τα μάτια σου καλέ». Στη συνέχεια, με τη χαρακτηριστική κοφτή ερμηνεία του, θα αναβιώσει το «Έμαθα πως είσαι μάγκας», «Η γάτα» και θα συνεχίσει δυναμικά με το «Πουλί», «Στις ταβέρνες τριγυρνάς» και «Παίζουν τα μπαγλαμαδάκια». Μετά τη μεταπολίτευση περιέπεσε σε αφάνεια, καθώς τα μουσικά γούστα είχαν αλλάξει. Κυρίαρχη θέση είχαν τώρα το πολιτικό τραγούδι και το ελαφρολαϊκό. Ο Χριστάκης ξεχασμένος τραγουδούσε για το προζήν σε λαϊκό κέντρο της Καβάλας όταν τον βρήκε το πρώτο εγκεφαλικό. Άφησε την τελευταία του πνοή την 1η Ιουνίου 1981 στο ΙΚΑ Θεσσαλονίκης. Η κηδεία του έγινε στην Καβάλα με τη συνδρομή φίλων και θαυμαστών του.

Το Γραφείο των Κοινωνικών Υπηρεσιών της Ελληνικής Ορθόδοξης Κοινότητας της Νότιας Αυστραλίας θα ήθελε να σας ενημερώσει για το πρόγραμμα Ομάδων Κοινωνικής Υποστήριξης για τον μήνα Ιούνιο. Τετάρτη 3 Ιουνίου στις 10.30 το πρωί έως 2.30 το μεσημέρι περίπου, πρόγραμμα Salisbury, στην αίθουσα του North Football Club, 39-41 Baxter Road, Salisbury Downs. Πέμπτη 4 Ιουνίου στις 9.30 το πρωί έως 1.30 το μεσημέρι. Πρόγραμμα Mitcham στο Mitcham Community Center, 242 Bel Air Road, Lower Mitcham. Τρίτη 9 Ιουνίου στις 9.30 το πρωί έως 1.30 το μεσημέρι. Πρόγραμμα Φιλοξενία στην αίθουσα της Παναγίας, 1 Α William Street, Croydon. Το πρόγραμμα Φιλοξενία πραγματοποιείται μία φορά τον μήνα. Πέμπτη 11 Ιουνίου στις 9.30 το πρωί έως 1.30 το μεσημέρι. Πρόγραμμα Glandor στο Camden Hall, γωνία Carlisle Street και Carlton Road, Camden Park. Τετάρτη 17 Ιουνίου στις 10.30 το πρωί έως 2.30 το μεσημέρι περίπου. Πρόγραμμα Salisbury στην αίθουσα του North Football Club, 39-41 Baxter Road, Salisbury Downs. Πέμπτη 18 Ιουνίου στις 9.30 το πρωί έως 1.30 το μεσημέρι. Πρόγραμμα Mitcham στο Mitcham Community Center, 242 Bel Air Road, Lower Mitcham. Πέμπτη 25 Ιουνίου στις 9.30 το πρωί έως 1.30 το μεσημέρι. Πρόγραμμα Glandor στο Camden Hall, γωνία Carlisle Street και Carlton Road, Camden Park. Επιπλέον, αυτόν τον μήνα διοργανώνεται έξοδος για φαγητό, όπου συμμετέχουν όλες οι ομάδες του προγράμματός μας. Όσοι επιθυμούν να συμμετέχουν στο πρόγραμμα Ομάδων Κοινωνικής Υποστήριξης, μπορούν να επικοινωνούν με το Γραφείο Κοινωνικών Υπηρεσιών της Ελληνικής Ορθόδοξης Κοινότητας Νότιας Αυστραλίας, καθώς και με το My AIDS Care στο 1800 200 422, για να εγγραφείτε και να εγκριθείτε. Αν χρειάζεστε βοήθεια, επικοινωνήστε με τις Κοινωνικές Υπηρεσίες της Ελληνικής Ορθόδοξης Κοινότητας Νότιας Αυστραλίας στο 70 88 05 00 και μπορούμε να σας βοηθήσουμε να αποκτήσετε πρόσβαση στο σύστημα My AIDS Care. Τα προγράμματά μας χρηματοδοτούνται μέσω του Κοινοπολιτιακού Προγράμματος Βοήθεια στο Σπίτι. Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινήσεις, μπορείτε να επικοινωνείτε με το Γραφείο των Κοινωνικών Υπηρεσιών στο τηλέφωνο 70 88 05 00.

0: Πολλοί άνθρωποι βασίζονται σε φάρμακα για να φροντίσουν την υγεία τους. Αν έχετε κυβερνητική κάρτα εκπτώσεων και συνταγή στο πλαίσιο του συστήματος φαρμακευτικών παροχών, γνωστού ως PBS, το μέγιστο ποσό που θα πληρώσετε είναι 7 δολάρια και 70 cents για το φάρμακό σας. Αν έχετε κάρτα Medicare, θα μπορέσετε και πάλι να εξοικονομήσετε χρήματα, επειδή το κόστος έχει μειωθεί από 31 δολάρια και 60 cents σε 25 δολάρια. Όταν χρειάζεται να παίρνετε φάρμακα κάθε μήνα, μια μικρή εξοικονόμηση κόστους μπορεί να κάνει μεγάλη διαφορά στο να σας βοηθήσει να παραμείνετε σε καλό δρόμο με την υγεία σας. Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε health.gov.au/cheapermedicines. Αυτό το περιεχόμενο έχει παραχθεί σε συνεργασία με την Αυστραλιανή κυβέρνηση.
1: Το κημητήριο Cheltenham είναι από τα πιο καταξιωμένα νεκροταφεία της Νότιας Αυστραλίας. Μια όμορφη, κοσμοπολίτη και αντανάκλαση της συνοικίας που το περιβάλλει. Σήμερα προσφέρει πολλές επιλογές από πλουσιοπάροχους κτιστούς τσιμεντένιους τάφους και τμήματα πλήρη με μνημεία μέχρι την απλή ομορφιά των τριανταφυλλένιων κήπων και του γρασίδιου. Ένας περιορισμένος, αποκλειστικός αριθμός νέων τάφων με δοκού σε γρασίδι έχουν πρόσφατα διατεθεί στο κημητήριο Cheltenham και μπορείτε να κλείσετε ραντεβού τώρα για να τους επιθεωρήσετε. Επικοινωνήστε με την Ευλάδη Σεμετέρης Authority στο 81 39 74 00. Επαναλαμβάνω, 81 39 74 00.
2: Υποστηριχτέ του 5EBI.
3: 1800 Medicare. Μιλάτε με εγγεγραμμένο νοσοκόμα. Πώς μπορώ να βοηθήσω?
4: Γεια σας, η κόρη μου έχει πυρετό που δεν πέφτει και δεν είμαι σίγουρος τι να κάνω.
5: Ο γιατρός μου δεν είναι διαθέσιμος τα Σαββατοκύριακα και δεν ξέρω ποιον να καλέσω.
6: Το διαδίκτυο λέει ότι θα μπορούσε να είναι κάμποσα διαφορετικά πράγματα.
5: Ζητήστε από το 1800 Medicare δωρεάν συμβουλές 24 ώρες 7 ημέρες για θέματα μη έκτακτης ανάγκης που αφορούν την υγεία από εγγεγραμμένους νοσηλευτές που σας συνδέουν με τη σωστή φροντίδα ανάλογα με το θέμα υγείας που σας απασχολεί. Καλέστε το 1800 633 422. Εγκρίθηκε από την Αυστραλιανή κυβέρνηση Καμπέρα.
7: Station sponsor.
8: Μιλάτε μια δεύτερη γλώσσα εκτός από τα αγγλικά? Θέλετε να βελτιώσετε την ποιότητα ζωής ενός ηλικιωμένου ατόμου? Το MCCSA αναζητά εθελοντές που είναι πρόθυμοι να επισκεφτούν ηλικιωμένους σε γεροκομεία ή στα σπίτια τους, ώστε να συμβάλλουν στην αντιμετώπιση της μοναξιάς και της απομόνωσής τους. Αυτή είναι μια εξαιρετική ευκαιρία για εθελοντισμό για άτομα που εργάζονται, σπουδάζουν ή είναι συνταξιούχοι. Με μια ώρα επίσκεψης κάθε 15ήμερο, μπορείτε πραγματικά να κάνετε μια τεράστια διαφορά στη ζωή κάποιου που ζει κοντά σας. Περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε επικοινωνήστε με τη Μάγκη Ασάντ στο 82 13 46 07.
9: The Aged Care Volunteer Visitor Scheme is funded by the Australian Government.
10: Η Ελληνική Ορθόδοξη Κοινότητα Νοτίου Αυστραλίας σας προσκαλεί στο ετήσιο σχολικό χορό των ελληνικών σχολείων. Ο χορός θα είναι το Σάββατο 13 Ιουνίου στις 6:30 μετά μεσημβρίας στο Olympic Hall 288 Franklin Street. Το εισιτήριο για τους ενήλικες είναι 15 δολάρια, ενώ οι μαθητές εισέρχονται δωρεάν. Οι παρευρισκόμενοι θα έχουν την δυνατότητα να αγοράσουν φαγητό και ποτά και να απολαύσουν ελληνική μουσική και χορό σε μια γιορτινή ατμόσφαιρα. Αργυρό Κασουδάκη, Γενική Γραμματέας.
11: Ανακοίνωση. Σύλλογος Ελληνίδων Κυριών και Δεσποινίδων Νοτιού Αυστραλίας, ο Ταξιάρχης. Αγαπητά μέλη και φίλες του Συλλόγου Ελληνίδων Κυριών και Δεσποινίδων Νοτιού Αυστραλίας, ο Ταξιάρχης. Ο Σύλλογος θα ήθελε να σας γνωστοποιήσει ότι το Κέντρο Ελληνίδων Κυριών και Δεσποινίδων, το οποίο βρίσκεται στο 10 Rosa Street, Goodwood, είναι ανοιχτό κάθε Τρίτη με το ίδιο πρόγραμμα. Δηλαδή, από τις 9:30 έως τις 10:30 π.μ. μεσημβρίας ασκήσεις. Από τις 10:30 π.μ. μεσημβρίας έως τις 12 μετά μεσημβρίας καφές, μπίνγκο, κουβεντούλα και ευχάριστη παρέα. Σας περιμένουμε εσάς και τους συζύγους σας. Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου, του Συλλόγου Χρυσούλα Χάζλερ, Πρόεδρος.
12: Ενημερωθείτε για όλη την τοπική και παγκόσμια επικαιρότητα. Ελληνικό πρόγραμμα 5EBI στους 103,1 μεγακύκλους.

0: δελτίων ειδήσεων του ελληνικού ραδιοφωνικού προγράμματος του 5EPI.
1: Η νέα έρευνα για τον αγνοούμενο τετράχρονο Γκάς Λαμόντ δεν οδήγησε στον εντοπισμό νέων στοιχείων. Μιλώντας για πρώτη φορά σε δημοσιογράφους στον σταθμό Oak Park κοντά στην Γιούντα, ο επικεφαλής της Διεύθυνσης Σοβαρών Εγκλημάτων της Αστυνομίας της Νότιας Αυστραλίας, detective υπαστυνόμος Ντάρεν Φίλκι, δήλωσε ότι ένας από τους παππούδες του Γκάς εξακολουθεί να θεωρείται ύποπτος στο πλαίσιο της αστυνομικής έρευνας για την εξαφάνιση του παιδιού. Οι παππούδες του Γκάς, Τζόζι και Σάνον Μόρεϊ, είχαν προηγουμένως εκδώσει ανακοίνωση στην οποία ανέφεραν ότι η οικογένεια συνεργάστηκε πλήρως με την έρευνα και δεν επιθυμεί τίποτε περισσότερο από το να βρεθεί ο Γκάς και να επανενωθεί με την μητέρα και τον πατέρα του. Η αστυνομία της Νότιας Αυστραλίας έχει ταυτοποιήσει περισσότερα από 500 άτομα που βρίσκονταν εντός και γύρω από το σταθμό του Oak Park όταν δηλώθηκε η εξαφάνιση του Γκάς στις 27 Σεπτεμβρίου. Τα μέλη της ειδικής ομάδας έρευνας εργάζονται με σχολαστικότητα πάνω στον κατάλογο αυτών των ατόμων και επικοινωνούν ξεχωριστά με τον καθένα από αυτούς, δήλωσε ο detective υπαστυνόμος Φίλκι. Ωστόσο, πρόσθεσε ότι εξακολουθεί να μην υπάρχει κανένα στοιχείο που να υποδηλώνει ότι ο Γκάς έχει απαχθεί. Όλα τα άτομα με τα οποία έχουμε επικοινωνήσει μέχρι στιγμής έχουν αποκλειστεί ως πιθανοί εμπλεκόμενοι με οποιονδήποτε τρόπο στην εξαφάνιση του Γκάς, είπε ο αστυνόμος. Ο πύραυλος New Glenn της Blue Origin του δισεκατομμυριούχου Jeff Bezos εξεράγει κατά τη διάρκεια επίγειας δοκιμής στατικής ανάφλεξης στο ακροτήριο Canaveral στη Φλόριντα πριν από λίγες ημέρες. Βίντεο που δημοσιοποιήθηκε δείχνει τον πύραυλο να εκρήγνεται στην εξέδρα εκτόξευσης. Η εταιρεία επιβεβαίωσε το περιστατικό μέσω αναρτήσεων στο ίντερνετ, ενώ ο Μπέζος δήλωσε ότι όλο το προσωπικό είναι ασφαλές και πως είναι πολύ νωρίς για να γνωρίζουμε την αιτία, αλλά ήδη εργαζόμαστε για να την εντοπίσουμε. Η Blue Origin επενδύει τεράστια ποσά τα τελευταία χρόνια στην επαναχρησιμοποίηση πυράβλων στο πλαίσιο του σκληρού ανταγωνισμού με την SpaceX του Elon Musk, η οποία διατηρεί προβάδισμα σε αυτόν τον τομέα και ενώ ταυτόχρονα οξύνεται και ο ανταγωνισμός μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας για το διάστημα. Το πρόσφατο περιστατικό έρχεται σε μια κρίσιμη φάση για την Blue Origin, καθώς ο ανταγωνισμός με την SpaceX κορυφώνεται για την μοιρασιά των χρυσοφόρων συμβολέων του προγράμματος Artemis για την επιστροφή των ΗΠΑ στη Σελήνη, που ανέρχονται σε δεκάδες δισεκατομμύρια δολάρια. Ο επικεφαλής της αεροδιαστημικής NASA, Jared Isaacman, δήλωσε τη διενέργεια έρευνας καθώς λίγες ημέρες πριν η Blue Origin εξασφάλισε συμβόλαια ύψους 188 εκατομμυρίων δολαρίων για τη μεταφορά ρομποτικών σεληνιακών οχημάτων στο πλαίσιο του προγράμματος Artemis. Οι διαστημικές πτήσεις δεν συγχωρούν λάθη και η ανάπτυξη μιας νέας ικανότητας εκτόξευσης βαρέων φορτίων είναι εξαιρετικά δύσκολη, τόνισε ο επικεφαλής της NASA. Εντολή κατάληψης του 70% της λωρίδας της Γάζας έδωσε στον Ισραηλινό στρατό ο Βενιαμίν Νετανιάχου παρά την κατάπαυση πυρός που είναι σε ισχύ, προχωρώντας από κοινού με τους συμμάχους του, τις Ηνωμένες Πολιτείες, στα σχέδιά τους για μετατροπή της Γάζας σε προτεκτοράτο με σκοπό την εξασφάλιση των συμφερόντων τους. Η συμφωνία κατάπαυσης του πυρός του Οκτώβρη 2025 που επιβλήθηκε στον Παλαιστινιακό λαό με το πιστόλι στον Κρόταφο έδινε στο Ισραήλ τον έλεγχο σε ποσοστό περίπου 53% των εδαφών της Γάζας, αφού σε δύο χρόνια με τις επεμβάσεις του στρατού δεν κατάφερε να κατακτήσει τη γη των Παλαιστίνιων. Μιλώντας προχθές σε συνέδριο που πραγματοποιήθηκε σε Ισραηλινό επικισμό στην κοιλάδα του Ιορδάνη, στην Δυτική Όχθη, ο Νετανιάχου ισχυρίστηκε πως «περικυκλώνουμε αυτή τη στιγμή τη Χαμάς. Ελέγχουμε τώρα το 60% της Γάζας. Όπως γνωρίζετε, ήμασταν στο 50%, μετά περάσαμε στο 60% και οι οδηγίες μου είναι να φτάσουμε στο 70%», σύμφωνα με βίντεο που μετέδωσε το Ισραηλινό κανάλι 12.
0: Τέλος των ειδήσεων.

Ο Παναρκαδικός Σύλλογος της Νότιας Αυστραλίας ο Κολοκοτρώνης σας καλεί στο μεσημεριανό γεύμα την Κυριακή 7 Ιουνίου για ταβέρνα 12 το μεσημέρι στην αίθουσα του Συλλόγου μας 1 Clifford Street, Torrensville. Θα έχουμε αρνί χοιρινό και σουβλάκια στα κάρβουνα, σαλάτες, καφέ, γλυκά και φρούτα. Ελάτε να περάσουμε ένα όμορφο απόγευμα με τον DJ Βαλάντη. Για κρατήσεις θέσεων τηλεφωνήστε τη Γεωργία Λιμπεροπούλου 04 11 11 51 69. Σας περιμένουμε με πολύ χαρά. Ελένη Μερμηγή, Πρόεδρος.

Ακούτε το ελληνικό πρόγραμμα του 5VBI στους 103,1 μεγακύκλους. Τετάρτη στις 4 το απόγευμα, Παρασκευή στις 2 και 30 το απόγευμα και Κυριακή στις 5 το απόγευμα.

Ανακοίνωση. Πώς να προετοιμαστείτε για μια καταιγίδα. Κλαδέψτε τα δέντρα και τα κλαδιά που θα μπορούσαν να πέσουν πάνω στο σπίτι ή στην περιουσία σας. Επισκευάστε την οροφή σας. Ελέγξτε ότι το ασφαλιστικό σας συμβόλαιο είναι επικαιροποιημένο και επαρκές. Ασφαλίστε όλα τα χαλαρά αντικείμενα γύρω από το σπίτι σας. Καθαρίστε τα λούκια, τις υδρορροές και τις αποχετεύσεις. Μιλήστε στην οικογένειά σας και ετοιμάστε ένα σχέδιο έκτακτης ανάγκης. Ετοιμάστε ένα κουτί έκτακτης ανάγκης. Να έχετε ένα ραδιόφωνο με μπαταρίες. Κρατήστε μια λίστα αριθμών επικοινωνίας για έκτακτη ανάγκη μέσα ή κοντά στο τηλέφωνό σας. Όταν εκδοθεί μια προειδοποίηση για καταιγίδα, ενεργοποιήστε το σχέδιο έκτακτης ανάγκης. Εντοπίστε το κουτί έκτακτης ανάγκης. Βεβαιωθείτε ότι το κινητό σας τηλέφωνο είναι πλήρως φορτισμένο. Ελέγξτε ότι οι γείτονές σας είναι ασφαλείς. Ελέγξτε τα τοπικά μέσα ενημέρωσης και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για πληροφορίες, ενημερώσεις και συμβουλές. Κατά τη διάρκεια μιας καταιγίδας, μείνετε μέσα στο σπίτι και μακριά από παράθυρα. Εάν είστε έξω, βρείτε ασφαλές καταφύγιο μακριά από δέντρα. Βεβαιωθείτε ότι τα κατοικίδια είναι ασφαλή. Ελέγξτε τα τοπικά μέσα ενημέρωσης και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για πληροφορίες, ενημερώσεις και συμβουλές. Μετά από μια καταιγίδα, ελέγξτε τα τοπικά μέσα ενημέρωσης και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για πληροφορίες, ενημερώσεις και συμβουλές. Ελέγξτε το σπίτι και την περιουσία σας για ζημιές. Μείνετε μακριά από κατεστραμμένα κτίρια, ηλεκτροφόρα καλώδια και δέντρα. Να γνωρίζετε τους κινδύνους όπως πλημμυρικά νερά, συντρίμμια και κατεστραμμένους δρόμους ή γέφυρες. Ελέγξτε τους γείτονές σας όταν είναι ασφαλές να το κάνετε. Μην αφήνετε τα παιδιά να παίζουν μέσα ή κοντά σε πλημμυρικά νερά. Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, απειλτικής για τη ζωή, καλέστε 000 για βοήθεια έκτακτης ανάγκης, καλέστε 132500. Για περισσότερες πληροφορίες, καλέστε 1800 362 361. Αυτό το μήνυμα σας παρέχεται από το Multicultural Communities Council of South Australia στο πλαίσιο του προγράμματος μείωσης του κινδύνου καταστροφής που χρηματοδοτείται από τις κυβερνήσεις της Αυστραλίας και Νότιας Αυστραλίας.

0: Εδώ φτάσαμε στο τέλος του προγράμματος του ελληνικού ραδιοφώνου του 5EBI.
1: Τα προγράμματα του ελληνικού ραδιοφώνου τα ακούτε την Τετάρτη στις 4 το απόγευμα, Παρασκευή στις 2:30 το απόγευμα και την Κυριακή στις 5 το απόγευμα.
0: Γεια σας!
2: That was the end of the Greek Community Radio Program on 5EBI FM with Ellie Space, Dimitra Psarou, Eleni Klarou and Peter Piros. Stay tuned on 5EBI FM for more Greek Community Radio Programs. Wednesday 4 p.m., Friday 2:30 p.m., and Sunday 5 p.m. Bye for now.

0: Πολλοί άνθρωποι βασίζονται σε φάρμακα για να φροντίσουν την υγεία τους. Αν έχετε κυβερνητική κάρτα εκπτώσεων και συνταγή στο πλαίσιο του συστήματος φαρμακευτικών παροχών, γνωστού ως PBS, το μέγιστο ποσό που θα πληρώσετε είναι 7 δολάρια και 70 cents για το φάρμακό σας. Αν έχετε κάρτα Medicare, θα μπορέσετε και πάλι να εξοικονομήσετε χρήματα, επειδή το κόστος έχει μειωθεί από 31 δολάρια και 60 cents σε 25 δολάρια. Όταν χρειάζεται να παίρνετε φάρμακα κάθε μήνα, μια μικρή εξοικονόμηση κόστους μπορεί να κάνει μεγάλη διαφορά στο να σας βοηθήσει να παραμείνετε σε καλό δρόμο με την υγεία σας. Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε health.gov.au/cheapermedicines. Αυτό το περιεχόμενο έχει παραχθεί σε συνεργασία με την Αυστραλιανή κυβέρνηση.
1: Music from around the world. 5EBI 103.1 FM.
2: I listen to 5EBI at home on my trusty lounge room wireless at 103.1 FM. When I'm driving, I tune into EBI World on my car's digital radio. In the office, sitting at my computer, I stream it from 5ebi.com.au. When I'm out and about on foot, I can listen on my phone with the 5EBI app. Four ways, same famous EBI, world of difference.
3: Hi there, listeners. Get ready to wake up to the world with us.
4: Join Helen, Chris and Ellis on Breakfast Without Borders.
5: On 103.1 5EBI FM starting Wednesday, April 1st.
3: We're bringing you the latest on global affairs,
5: the hottest entertainment news,
4: and the finest sounds from around the world.
3: No borders, no boundaries, just great conversation.
5: 2 hours of fun, facts, music and culture.
4: Monday to Friday from 8 a.m.
3: Don't miss it.
5: Breakfast Without Borders
4: with Helen, Chris and Ellis
3: on 103.1 5EBI FM.
5: Starting April 1st.